Yo, some me say again, slew them

0: One out, you know.
1: Boop, boop, boop, boop. Didn't I tell you?

0: Student Podcast and Song Contest Make It Heard.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
3: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελείς πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσιο και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα σπίτι. Όλοι μας χρειαζόμαστε τροφή. Όλοι μας χρειαζόμαστε φροντίδα και αγάπη. Και το σχολείο μας φροντίζει όλοι να τα έχουν αυτά, ακόμα και τα δέσποτα. Στήριξε κι εσύ αυτή την προσπάθεια και υιοθέτησε ένα δέσποτο ή βοήθησε να μάθουν όποιον άλλον τρόπο θες. Ακού τα music από το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλίνης.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.
3: 2, 1, πάμε.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

Νύχτα μέρα σκέφτομαι πως είναι η Ελλάς. Νύχτα μέρα σκέφτομαι πως είμαι ο

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Y ahora estoy para mi sol. Te coquen en escofilla. Dice nati. Católico, te está auto puta. Que todo sala, como si todo fermo, te predicamos colonia.
1: Η υπάρχουν ιστορίες παραμύθια που δεν είναι γνωστά, αλλά όμως θα έπρεπε να είναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον και είναι διδακτικά. Είμαστε από το 42 νηπιαγωγείο Λάρισας και ξεχωρίσαμε τρεις ιστορίες και παραμύθια για να σας τα παρουσιάσω.
2: Ο βασιλιάς και το αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά του σερβιριστού να είναι ανάλατα και να μην δοθεί αλάτι όσον και αν ζητήσουν.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένο στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε. «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε πως σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε, μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν...
1: Έκατσε και έγραψε στη Σάντα Ποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σαρατοποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, με όλη μου την αγάπη, το βατράχι. Μόλις η Σαρατοποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σαρατοποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

0: ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό μας.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που κάθε μέρα επαναλάμβανε «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του γιατί οι συμβουλές και η σοφία του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να τον ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψε το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφό γέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε, αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφό γέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέρα στεναμε, βοήθεια!
3: Πες με φωνάζει πάλι, δεν χαλώσω, κάτι σου φωνάζει συμβαίνει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόμς.
3: Μπέλεκο Ντόμς, πώς μπορώ να σε βοηθήσω.
2: Κύριε Αστυνόμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώνασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
3: Και τους απαντήσετε εσείς.
2: Ότι θα τις πάρω.
3: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας.
2: Αυτό ακριβώς, κύριε Αστυνόμε.
3: Detective, παρακαλώ.
2: Μάλιστα, κύριε Detective. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
3: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
4: Γράφει, κύριε Ντόλτ.
3: Συνεχίστε, κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές, ποιος τους έβαλε?
2: Δεν ξέρω κύριε detective, αν ήξερα θα τον έπιανα μόνη μου.
3: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
2: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία και εγώ τις βρήκα παύθινες.
3: Περί την πληροφορία.
2: Όχι και περί τι, δεν αγόραζα εγώ τι και ότι αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
3: Καλά, συνεχίστε παρακαλώ, με έχετε μπερδεύσει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
2: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και...
3: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα, τελικά στον τοίχο τα λέω.
2: Δίχα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
3: Τότε να σου πω, έτσι όπως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αλλαγή, να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν. Καλή μέρα, κυρία.
2: Wow, κύριε Ντόμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
3: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόμς, άτιμη κοινωνία.
3: Να αφήσετε την κοινωνία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον. Η δουλειά μας εδώ τελείωσε.
4: Μάλιστα, κύριε Ντόλτς.
1: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέλοκ Ντόντ και τον βοηθό του Λότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόντς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.
5: Τι παίζεις?
6: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM.
5: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το τάμπλετ? Εκεί μέσα ψάχνεις να τον βρεις το σταθμό?
6: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
5: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
6: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιόφωνο στην τάξη? Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.

0: δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
1: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
2: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο.
2: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
3: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο.
2: Σε ευχαριστούμε γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
4: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο, να ζήσεις χίλια χρόνια.
5: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Στον κόσμο, την αυλή,
7: τα παιδιά
8: θέλουν να γιορτή.
9: Με φως,
10: αγάπη,
9: ηρεμία,
10: λεία.
11: Τραγούδια.
12: Δημοκρατία.
13: Ο πόλεμος να σταματήσει.
14: Και η ειρήνη να αρχίσει.
5: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
15: Hallo, ich bin Anna. Ich möchte, dass Politiker uns mehr vertrauen. Wir jungen Menschen haben unzählige Male gezeigt und bewiesen, dass man uns vertrauen kann und dass wir die Fähigkeit haben, Europa in seinem Wachstum und seiner Entwicklung für unsere bessere Zukunft zu fördern.
16: Hallo, ich bin Ivan. Einfach mehr machen, mehr Aufklärung, mehr Investitionen in erneuerbare Energien und jungen Menschen eine Stimme geben. Ich bin sehr besorgt über die Auswirkungen der Coronavirus auf die Armen und Benachteiligten.
17: Hallo, ich bin Patrick. Ich denke, dass die Politiker viel mehr unternehmen müssen, um die Umwelt und das Klima zu schützen und mehr mit der Jugend zu sprechen über bessere Finanzierung der Schulen und Reduktion von Treibhausgasen.
18: Ich bin Sarah. Ich möchte immer noch die Welt verändern und sie zu einem besseren Ort zum Leben machen. Ich sehe Europa als Möglichkeit, immer wieder neue Erfahrungen zu machen.
19: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
20: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
21: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
22: και podcast.
21: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
22: το ταλέντο,
21: τη δημιουργικότητά τους.
22: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
21: Το κάνουν ακουστεί.
22: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
21: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
22: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
23: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
24: All right, this is a beautiful song from a great long time ago. We hope you like it.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα. Μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας. Είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη. Δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο το τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παραδείγματος στη σχολή,

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος της φίλης πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά από τους φίλους μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε
1: χαρίζει. Τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα, καλή, θα την κάνεις, baby.
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ρωτήσει έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τσιλίνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τσιλίνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για το και να το πω. Είναι ο κλειτός, δηλαδή.
1: Απαντήσεις, ξέρεις, απλά θέλεις την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση, την γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλος βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Οι απαντήσεις θεωρείς πως δεν είναι σωστές, δηλαδή, που μας δίνει το...
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστές. Τις άλλες απαντήσεις που παίρνουν στο διαδίκτυο, μπορείς να τις φύσεις από μόνος σου, που τις άλλες το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά, και το Google δηλαδή, όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI, δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω την AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, ναι, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στην τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα κλείρω, θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο.

0: θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές δηλαδή που το χρησιμοποιούν για την... Για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται για το μάθημα δηλαδή. Για το, γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επάγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από να καλέσει κάτι και να σου διορθώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τι θερμίδε του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, α πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του Χασάπη είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: θέσει τα χέρια του. Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να τη βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πόσο χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.
0: Ναι.

0: Πάντως ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του ή στον άλλον, μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή όσο βρίσκουν τα λάθη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει. Υπάρχουν κάποια λάθη. Όπως κάποιες εφαρμογές όταν είσαι κάποιο παιχνίδι, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να το διορθώνει, για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο. Και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο, κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν βγει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το τρίμα μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση, διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Ναι. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να αποσυρθείτε να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή σας συνέχεια.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χρονάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, σε σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκρης.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώξεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: Όταν ανατέλει ο ήλιος.
1: Με βλέπεις.
2: Στα χαρούμενα πρόσωπα.
0: Είμαι στη φύση όταν ανθίζουν τα λουλούδια.
1: Με ακούς.
2: Στο κελάδισμα των πουλιών.
3: Είμαι στον αέρα που αναπνέεις όταν είσαι ελεύθερος.
4: Με μυρίζεις.
5: Στις κουζίνες της γειτονιάς.
6: Είμαι στη ψυχή σου.
7: Όταν νιώθεις τη γαλήνη.
8: Με αισθάνεσαι.
9: Στο χάδι της μάνα.
10: Είμαι στο φως.
11: Όταν δει το σκοτάδι του πολέμου.
12: Με γεύεσαι.
13: Στη γλύκα της ζωής.
14: Οι πέντε στήσεις μακυρούν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Improv.
1: Yeah.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ήλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκανε κάποιο νερό.
11: Ο Ζίας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζίας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Κτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Όσο μεγαλάζιος και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γύριζε σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι γαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: Τα αστέρια είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Τι κάνει? Ο αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βορρά. Μου φαίνεται την άνοιξη. Ο Λέο φαίνεται σαν ρουδάλι.
1: Το Λέο να τον βλέπουμε το χειμώνα.
0: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
1: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
0: Μα δεν έχουμε αέλα.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σαν θηρίο άγριο, ο εκφοβισμός καραδοκεί.
4: Σαν στιά βαριά, μας πνίγει και μας πονά.
5: Λόγια δηλητηριώδη, βλέμματα θλιβερά.
6: Παιδιά φοβισμένα,
7: τα όνειρά τους τσακισμένα.
8: Η μοναξιά πολύ βαριά,
9: σου τρώει τα σωθικά.
10: Στήριγμα και θάρρος, φωνή ας υψώσουμε.
11: Ενάντια στο θεριό, τα χέρια σε ενώσουμε.
12: Τη σιωπή να σπάσουμε, δυνατή φωνή να υψώσουμε.
13: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
6: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού,
14: απέναντι στους νταΐδες,
15: στους δίθεν τολμηρούς,
16: στους αγενείς.
17: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
18: δεν θα φοβόμαστε πια.
19: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
20: Όταν τη φιλία βρούμε
6: και όλοι συνεργαστούμε,
21: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
22: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
23: Εδώ μαθητικό ραδιόφωνο, εδώ European School Radio. Σας μιλά η φωνή των μαθητών.
24: Των μαθητών που θέλουμε να βλέπουμε το σχολείο ως χώρο γνώσης,
25: έμπνευσης, δημιουργίας,
26: συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης,
27: ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,
28: ανάπτυξης της δημοκρατικής συνείδησης,
29: σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
30: σεβασμού της διαφορετικότητας,
31: πρακτικής και μάθησης.
32: Ελάτε και εσείς να ενώσουμε τις φωνές μας, εδώ, στο European School Radio,
33: το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο.
34: Ελάτε να κάνουμε τα θέλω μας πράξη.
35: Γιατί αυτά που για να τα κάνουμε, πρέπει πρώτα να τα μάθουμε. Αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα.

Feliz Navidad, princesa.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα.
2: Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
3: Άσε μας!
0: 5 λεπτά ακόμα.
2: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
3: Μα νιστάζω ακόμα.
2: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
0: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
4: Ό,τι είπε!
2: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
3: Καλά, καλά.
0: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε, η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση, μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό, γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
1: Κοτομπουκές.
3: Πατάτες τηγανιτέ.
4: Πίτσα.
5: Παστίτσιο.
2: Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
6: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια, τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
6: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: σιγά, μα όλες γίναν τα λεπτά και εθισμό σιγά σιγά. Πέντε λεπτά ακόμα, πέντε λεπτά ακόμα, και εθισμό σιγά σιγά, και εθισμό σιγά σιγά, και εθισμό σιγά σιγά.
1: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου.
2: Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
1: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
3: Τι είναι αυτό?
4: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
3: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
5: Τι λες, μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
6: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
3: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
7: Τι έγινε, φασαρία ακούω.
3: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
7: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
5: Όχ, την βάψαμε.
7: Άντε, ξεκίνα.
3: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
7: Yay!
1: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
2: Είναι ώρα για ύπνο.
1: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
1: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
8: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
9: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν νιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
10: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
9: Ναι, αλλά στους βαθμούς, σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
10: Oh.

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο
2: και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό